0: χρόνια. Καλή χρονιά.
1: Ευχαριστούμε το έτοιμο εμείς.

0: Χαιρετισμός στη γενέθλια γη. Χαίρε λιθόχτιστη πυραμίδα, ποτισμένη φως και μελτέμι. Ξερολιθιά της λύτρωσης και της αρμονίας. Βράχες μιλεμένε, μαξινορή και αγκινοράβδη. Συνύπαρξη γαλήνης και δέους, χαμόγελου και οδύνης. Χαίρε γη, ζυμωμένη με ίδρο και πείσμα. Λουσμένη, μαλμύρα και δάκρυ. Θεόπλαστε, στιβαρέ, πέτρινε κι ουράνιε λόγε. Εσύ είσαι, ο λογισμός και το όνειρο. Το ουράνιο νανούρισμα των παιδικών ονείρων μας. Η καρδιά, ο νους και ο άδυτος ήλιος της παράδοσης. Χαίρε, Όλυμπος.
1: Όταν πήγε στην Αθήνα ένας Ολυμπίτης, συνηθισμένος όπως ήταν να παίρνει τσιγάρα Βερεσιέ, πήγε να αγοράσει τσιγάρα από κάποιο περίπτερο. «Δώσε μου ένα πακέτο τσιγάρα και γράψε το κουμπάρε». «Κουμπάρε, εδώ δεν γράφουμε», του λέει ο περιπτεράς. Και ο Ολυμπίτης του λέει αφελέστατα: «Μπράβο μνημονικό να που έχετε στην Αθήνα».
2: Κάθε αποκριά η Όλυμπος με τα όμορφα έθιμά της ζει έντονα τους φουστανλάες. Τις μέρες της κατοχής, παρόλες τις δυσκολίες, δεν παρέλειπαν να τιμούν τα έθιμα στην Κούφη. Καθαρή Δευτέρα λοιπόν, 6-7 λεβέντες χόρευαν με τις κατάλευκες φουστανέλες των τις χορεύτριες τους. Σαν είδε ο Βασίλης ο Χιράκης τη φουστανέλα και τη λεβεντιά, ενθουσιάστηκε και είπε:

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

να κάτσω στο σελάι. Κι αν τα σωρά που δεν μπορώ

γάιδας, εσύ είναι γάιδας, εσύ είναι καταβέρεση. Καταφέρεση και εμένα το φαμίλιο.

Όλοι μαζί! Όλοι μαζί!

ζωή.

0: ζωή με παιδεία ξεσβήσε.
1: Με βρέμει, όλα παιδεία ξεσβήσε.
0: Όνειρον είναι η ζωή.

Εντεχάμινες. Αχ, αχ, αχ.

Και

ηλιάς, μπαίνει μου το ηλιάς.

Κώστα. Και πάνω στα γεράκια, και πάνω στα, και πάνω στα γεράκια.

άνθρωπος είναι ένας και πας θα το

καλύτερα σαπέκου. Σιτά γραμμάτου. Το τσουπάνο σύνη. Σα την πονάσα, την καλή.

0: ασφάλεια.
1: Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ. Εγώ το ξεβρώ με ρεφλή.

κοροϊδέ. Κι απόψε είστε γραμμάτα, λέει κι ο νους του τραχή, λέει σε. Όλοι ρε μακρύ, δώστε και την αλουγά να μπούρε, παιδιά, δώστε και την αλουγά να μπούρε. Ανοίω, διάσω πάλι, ανοίω, διάσω πάλι, ανοίω.

0: δεν πρέπει να τις χάνεις. Είτε τέτοιες στιγμές, εξάδελφε, δεν πρέπει να τις χάνεις.
1: Δεν πρέπει.

0: στο κέφι σου για να βρεις.
1: Ήσουν άφρωτο με, ήσουν άφρωτο με ράχτη. Ήσουν άφρωτο με ράχτη, μα σε επηρέασα. Ήσουν άφρωτο με ράχτη, μα σε επηρέασα.

ενίκια. Η χρονική που πέρασα.

Έπεσε.

Ξέρεις να βλέπεις.

και θα τα καταφέρω.

0: Γεια σου, βρε Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά
0: μας.
2: Δεν είναι

κοιτάς, όλα ασφαρά συμβαίνουν. Για να δείτε και μπορέσει.

βρίσκομαι ασθενό ο κεφάλος. Βρίσκομαι ασθενό ο κεφάλος. Στου λεγγύου τις ώρες

ella solo no. Estoy resignadísima. Oh,

0: Δεν λέμε τίποτα, τίποτα.
1: Γεια, γεια, γεια, γεια και εμάς, γεια και εμάς, γεια και εμάς.

το Θεό, ατρόπια που όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αλλά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Σε όσα κι αυτούς που αγαπώ, είτε όσα κι αυτούς που αγαπώ, φίλε μου.

Βάζω ρε Βασίλη. Έχει όλους καλύτερα. Έχει όλους καλύτερα. Έχει όλους καλύτερα.

Ευχαριστώ.

Λατίνου Αττού.

0: σιγά σας.
1: Παλιά σου δώσα.

0: να γίνε ποτέ.
1: Η φασιστική Ιταλία, βλέποντας ότι τα μέτρα εξιταλισμού που επέβαλε στα Δωδεκάνησα δεν έκαψαν το φρόνημα των κατοίκων τους, σκληραίνει ακόμη περισσότερο τη στάση της έναντι των σκλαβωμένων Δωδεκανησίων. Το 1937 κλείνουν τα ελληνικά σχολεία, απαγορεύουν να μιλούν την ελληνική γλώσσα και σταματούν τη χειροτονία νέων ιερέων. Ακόμη παρακολουθούν τη συμπεριφορά κάθε Δωδεκανήσιου εντός και εκτός Δωδεκανήσου και αν στρέφεται εναντίον τους τον τιμωρούν με βασανιστήρια και φυλακίσεις. Εκείνη την εποχή, το καλοκαίρι του 1937, επετράπη στον νεαρό συμπατριώτη μας, φοιτητή της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μανώλη Νικολάου Παπαμανώλη, να έρθει από την Αθήνα στην Κάρπαθο για να δει την οικογένειά του. Οι Ιταλοί του επεφύλαξαν υποδοχή με φυλακίσεις και βασανιστήρια, γιατί οι Ιταλικές μυστικές υπηρεσίες τον είχαν στιγματίσει ως Έλληνα πατριώτη που συμμετείχε ενεργά στα συλλαλητήρια που γινόντουσαν σε Αθήνα και Πειραιά για την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων. 1,5 χρόνο μεταφέρεται από φυλακή σε φυλακή, σε Κάρπαθο και Ρόδο, μέχρι που τον χειμώνα του 1938 τον φέρνουν στην Όλυμπο και τον υποχρεώνουν να παρουσιάζεται καθημερινά στην Ιταλική αστυνομία. Τους μήνες της απομόνωσής του ασχολήθηκε με την αγιογραφία, στην οποία είχε ταλέντο αν και αυτοδίδακτος, και αγιογράφησε το οικογενειακό τους μοναστήρι Ευαγγελίστρια, τη γνωστή μας Πέρα Παναία, όπως και άλλες εικόνες που στολίζουν σήμερα σπίτια πολλών συγχωριανών μας. Έκανε ακόμη προσωπογραφίες πολλών ηρών του 21 και πάντα στα έργα του προσέδινε εθνικό παλμό και χρώμα, παρεμβάλλοντας εθνικά σύμβολα τα οποία γινόντουσαν αφορμή για ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια. Όμως ο Παπαμανώλης ζητούσε περισσότερη δράση και έτσι τον Οκτώβριο του 1939 κατορθώνει μαζί με τον συγχωριανό μας Γιώργιο Αντωνίου Γιωργάκη με μια μικρή μπάρκα να δραπετεύσει από την Βρουκούντα και να φτάσει στη Σιτία και αργότερα στον Πειραιά. Όταν οι Ιταλοί μας κήρυξαν τον πόλεμο το 1940, ο Παπαμανώλης πήγε και κατατάχθηκε εθελοντής στο Σύνταγμα Δωδεκανησίων. Ήθελε να πολεμήσει τους Ιταλούς όχι μόνο με τη ζωγραφική αλλά και με το όπλο. Τον Απρίλιο του 1941, μετά τη συνθηκολόγηση, ο Παπαμανώλης συλλαμβάνεται στη Φλόρινα εχμάλωτος από τους Ιταλούς και αφού μεταφέρθηκε αρχικά στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως εχμαλώτων Ούντινε Ιταλίας, στη συνέχεια στις φυλακές Αβέροφ της κατεχόμενης Αθήνας, τον φέρνουν τελικά στις φυλακές Καζέρμα Ρεγκίνα της Ρόδου, όπου παρέμεινε περισσότερο από 2 χρόνια.

καθημερινά βασανιζόταν από τους δεσμοφύλακες του λόγω της ιταλικής του υπηκότητας και της πολεμικής του δράσης εναντίον των Ιταλών, με συνέπεια στις 28 Ιουνίου του 1943 να βρεθεί νεκρός στο κελί του με σοβαρές υπόνοιες ότι εκτελέστηκε. Και ήταν μόνο 24 ετών παλικάρι. Θαύτηκε στο νεκροταφείο της Ρόδου και το καλοκαίρι του 1950 πολεμικός σκάφος του ελληνικού στόλου μετέφερε τα οστά του στο διαφάνι με τιμές που τέριαζαν σε ένα πατριώτη αγωνιστή.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

105 και 5 στο κόκκινο, εδώ είμαστε πάλι, να μας συγχωρήσετε για τις παύσεις, αλλά έχουμε ζωντανή ορχήστρα σήμερα εδώ. Ο Σπύρος Παπακώστας που είναι στην κονσόλα μας, να τον παρακαλέσω να μου δώσει λίγο ένταση στα ακουστικά. Η Φωτεινή Λαμπρίδη στο συντονισμό σήμερα. Ο Θανάης Εφαντής στο 213-21-7777, φίλη μουσική από την Κάρπαθο, είναι εδώ μαζί μας και παίζουν τραγούδια του τόπου τους, κυρίως από την Όλυμπο, αλλά και τραγούδια με αφορμή τις ημέρες αυτές, τραγούδια αποκριάτικα, σατυρικά. Είναι ο Ακώστας ο Δημησιάρης. Κουρδίστε, παιδιά, εσείς δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μιλάω, θα κουρδίζετε. Ο Κώστας ο Δημησιάρης, ο Γιώργος ο Γιωργάκης, ο Νίκος ο Κοντονικόλας, ο Γιώργος Αναστασιάδης, ο Νίκος Νταΐς. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, καταρχήν ευχαριστούμε εσάς που τηλεφωνείτε και μας ευχαριστείτε για την εκπομπή αυτή. Χαρά μας, ελπίζουμε να κάνουμε και άλλες τέτοιες στο μέλλον, αφού υπάρχει διάθεση μάλλον. Πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, ή μάλλον όχι, να τα ακούσουμε καλύτερα, το Γιάνναρο, και μετά να συζητήσουμε.

0: Ο Γιάνναρο ήταν αυτό. Από πάνω. Ο θρυλικό. Είναι σαν να λέμε το πιο αντιπροσωπευτικό τραγούδι των ημερών στην Κάρπαθο αυτό.
1: Σωστά. Σωστά. Και αμυγός από την Όλυμπο.
0: Λοιπόν, από πάνω από την αξιά κατεβαίνει ένα σπασιά. Γράφουν τα φυρμάνια του να παντρεύουν τι γυγρέ. Και όσε γρέ τα ακούσασαι, όλε. Εγλακούσασαι. Τι σημαίνει
1: ναι,
0: αυτό.
1: Κουτσένοντας, πηγαίνοντας κουτσένοντας. Πώς πάνε οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι.
0: Άρχισαν να τρέχουν.
1: Χωλένα πια. Έτσι, ναι, με τρόπο.
0: Και μια αγριά μονοντού.
1: Με μονό δόντι. Με ένα δόντι.
0: Μονοντού. Μονοντού. Ένε τύχανη πορδού. Δεν στοιχούσε, δεν βαστούσε έτσι. Και άλλη γριά κουτσονογριά.
1: Κατσουνογριά. Κάτσουνε είναι το άγκιστρο.
2: Έχει καμπουριάσει και.
1: Καμπούρα.
0: Α, καμπουριασμένη.
1: Ναι.
0: Ένε τύχανα γλακά.
2: Δεν άντεχε να τρέχει.
1: Δεν μπορούσε, δεν άντεχε.
2: Δεν άντεχε να τρέχει.
1: Στοιχώ είναι αντέχω.
0: Και φωνάζει από μακριά. Μωρέ, εσείς που πάτε ομπρός, πιάστε μου και μου ένα δυο, ένα γέρο και ένα νιό. Να είναι ο γέρος στη βουλιά και ο νιός στην αγκαλιά. Και του γέρου τα παιγνία, σαν νερόβρα στα κρωμία. Κρωμίδια δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Του παλικαριού ξυλιές είναι γέλια και χαρές. Ναι. Να τα ακούσουμε.

0: Πασιάς, πασιάς.
1: Από πάνω απ' την αξιά κατεβαίνει ένας πασιάς.

0: τις γριές τα ακούσασαι.
1: Θα παντρευούνται κι οι γριές κι όσες γριές τα ακούσασαι.
0: Κι όσες γριές τα ακούσασαι, όλες σε γλαγκούσασαι.
1: Κι όσες γριές

Ντόμπορος. Μωρέ εσύ.

Έπαιξαν Μαντολίνο ο Γιάννης Παυλίδης. Λαγούτο ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Νίκος Παυλίδης. Τραγούδησαν ο Γιάννης Παυλίδης και ο Νίκος Νικήτας. Κείμενα και αφήγηση Μανώλης Μακρής.

0: Οι ανεμόμυλοι του χωριού μου. Μια αρμάδα ιστιοφόρα με 8 πανιά καθένα εσκαρώσαν με μπονάτσα και πληγώσανε και εμένα. Και από τότες, Παναγιά μου, η καρδιά μου και τα χείλη εστεγνώσαν από το πόνο και αιτία είναι η μήλη. Μήλος, κύκλος η ζωή μας, όνειρα ναυαγισμένα, μα ίσως ταύριο να δείξει, αν ο νοητός μπονέντης, πάλι θα ξαναφυσήξει.
1: Σκοπός της Ολύμπου, τραγουδάει ο Αντώνης Παυλίδης.

Το 1939 με 40, ο Αντωνής ο Φαναράκης, ολυμπίτης στην καταγωγή, αλλά κάτοικος Χάλκης, φημισμένος εμπειροτέχνης, προσκλήθηκε από τον κοινοτάρχη της Ολύμπου, τον Γιώργη Χαλκιά, να φτιάξει τον καμπαναριό της Παναΐας. Σε διασκέδαση που έγινε όταν τελείωσε το έργο, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, απευθυνόμενος στον εφημέριο της Εκκλησίας και έχοντας στο μυαλό του τα εθνικά χρώματα, είπε

σε επέτειο της 25ης Μαρτίου, στη Πέρα Παναία, στο μεγάλο εκείνο πανηγύρι, ο Ανής του Μιχαλή, έχοντας στο νου τα εθνικά χρώματα, παρακαλεί τη χάρη της.

Μετά τις μαντινάδες, το γονατιστό και τον πάνω χορό από την Έλλημπο, ερχόμαστε τώρα να ακούσουμε αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα και από τα κάτω χωριά της Καρπάθου. Τα χωριά αυτά παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική γεωγραφική και εθνολογική εικόνα. Πιο ανοιχτά στον εξωκόσμο, αποτέλεσμα της πρώιμης και σε μεγάλη κλίμακα μετανάστευσης, έχουν σήμερα μια σημαντική οικονομική ευμάρεια. Το άνοιγμα αυτό συντέλεσε ώστε στη μουσική που ακούγεται σήμερα σε αυτά τα χωριά να ανοιχνεύουμε κάποια στοιχεία από τη γειτονική Κάσο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Το βιολί έχει ήδη αρχίσει να απειλεί τη λύρα, ενώ η τσαμπούνα έχει πλέον εξαφανιστεί. Οι σκοποί πάλι, περισσότερο τραγουδιστή, δεν έχουν την αδρότητα, τον πρωταγωνισμό θα λέγαμε, αυτών που συναντάμε στα πάνω χωριά. Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο σκοπούς από την Κάτω Κάρπαθο, το Μήλο της Μηλιάς και το Διοσμαράκι. Τραγουδάει η Μαρία Κριτσιώτη, παίζει λύρα ο Μανώλης Κοστέτσος και στο λαγούτο συνοδεύει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Κατάγονται από τα χωριά Όθος και Βολάδα της Κάτω Καρπάθου. Το Μήλο της Μηλιάς. Ούλου του κόσμου τα πουλιά ήβγα στο μεϊντάνι, και το δικό μου το πουλί που πήε και ενεφάνει. Αναστενάζω και χωλιώ και κλαίω και λυπούμε, του κόσμου τα πουλιά θωρώ και το δικό μου πούνε.

Το διοσμαράκι. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω μπόρα, για να συναπαντιόμαστε χίλιες φορές την ώρα. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω αγέρι, να πάμε να ανταμώσουμε μακριά σε ξένα μέρη.

Και τώρα μια σειρά από δύστιχα μαντινάδες πενέματα για το νησί της Καρπάθου πάνω στους κοπούς ο Πεύκος, ο Παραπονιάρικος και του Λυριστάκη. Τραγουδάει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης, λαγούτο παίζει ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και στη λύρα τον συνοδεύει ο Μανώλης Κοστέτσος.

Ο Μανώλης Κοστέτσος θα παίξει τώρα στη λύρα του μια σούστα, έτσι όπως παίζεται στα κάτω χωριά της Καρπάθου, για να γυρίσει στη συνέχεια και να τελειώσει σε πάνω χορό. Σημειώνουμε για άλλη μια φορά τα μικρά σφαιρικά κουδουνάκια στο δοξάρι που παλιότερα πριν την εμφάνιση του λαγούτου υπογράμμιζαν με κατάλληλες κινήσεις τη μελωδία, συνοδεύοντάς την με ένα χαρακτηριστικό ίσο ηχοχρώματος.

Μετά τα αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα από τα κάτω χωριά της Καρπάθου, επανερχόμαστε τώρα στην Έλυμπο με μια σειρά από τραγούδια του γάμου. Και πρώτα ο Νυφάτος, σκοπός του λαλιμάτου όπως τον λένε. Ο Νυφάτος είναι μια πατινάδα, γαμήλιο εμβατήριο που συνοδεύει την νύφη από το σπίτι στην εκκλησία και μετά τη στέψη τους νεόνυμφους στο χώρο όπου επακολουθεί το γαμήλιο γλέντι. Σημειώνουμε τη μουσική ιδιοτυπία του κομματιού αυτού, όπου άλλο σκοπό παίζουν τα όργανα, λύρα, τσαμπούνα και λαούτο, και σε άλλο σκοπό τραγουδούν οι τραγουδιστές, αλλά πάντα στον ίδιο ρυθμό. Οι στίχοι συνήθως προέρχονται από παραλογές. «Κόρη Γαϊτάνη ύπλε χρόνους και πέντε μήνες, πέντε μεγάλες Κυριακές και έξι λαμπρές Δευτέρες και εννιά μεγάλα Σάββατα που τρέμει η γη και ο κόσμος. Σύρμα μετάξιν ύβανεν κοκκί μαργαριτάρι και σύρματας προχρύσαφο κύπλε το ατάνι».

0: έχουμε πει.
1: Στο γαμήλιο συμπόσιο, αμέσως μετά το φαγητό, ο παπάς πρωτοστατεί σε μια σειρά από εκκλησιαστικά τροπάρια, όπως την ωραιότητα της Παρθενίας σου, ενδιερυθρά θαλάσσι, Θεοτό και Παρθένε και άλλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος κάθε τροπαρίου οι καλεσμένοι χτυπούν τα πιρούνια τους πάνω στα πιάτα. Στη συνέχεια ο παπάς με την προσφώνηση «Καλώς να σε βρω» δίνει την άδεια στον κορυφαίο τραγουδιστή να αρχίσει το τραγούδι. Τότε αυτός μαζί με τους υπόλοιπους άνδρες από τους καλεσμένους τραγουδούν χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων το «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», παλαιότατο άσμα του ακριτικού κύκλου. Εκτός από τους στίχους, η χαρακτηριστική μελωδική του γραμμή παραπέμπει άμεσα στη βυζαντινή καταγωγή του. «Άρχοντες τρώ και πίνουσι σε μαρμαραίνη τάβλη, σε μαρμαραίνη σαργυρί και σε μαλαματένια, κι όλοι τρώσει και πίνουσι κι όλοι χαροκοπούσι. Και ο Κωνσταντίνος ο μικρός ασελιανοτραούει τ' ανδρώνει κουταΐτη του, του νιού του πενεμένου. Μαύρος είσαι, μαύρα φορείς, μαύρο καβαλικεύεις. Μαθαίνεις του να περπατεί, μαθαίνεις του να δράμει, μαθαίνεις του να δέχεται τον όχλο του πολέμου».
2: Έρχονται στρώ, έρχονται στρώ.

Αμέσως μετά το «Άρχοντες τρώκε πίνωση», ο πρωτοτραγουδιστής και πάλι με τη φράση «Καλώς να σέβρω» απευθύνεται στο τζαμπουνιάρι, δίνοντας έτσι το σύνθημα να αρχίσει ο χορός. Στην Έλλημπο το γαμήλιο γλέντι αρχίζει με τον ζερβό χορό που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ζερβός ονομάζεται γιατί πηγαίνει προς τα αριστερά, αντίθετα από τη συνήθη φορά των κυκλικών χορών. Σημειώνουμε πως τα κάτω χωριά από πρόληψη αποφεύγουν να παίζουν ζερβό χορό στο γαμήλιο γλέντι. Κι όμως στην Έλλημπο διαλέγουν αυτό το χορό για την έναρξη σαν πρόκληση, θα έλεγε κανείς, στη μοίρα.

Καθώς αύριο ανοίγει το Τριώδιο, η σημερινή συναυλία με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο θα τελειώσει με ένα επίκαιρο κομμάτι. Ένας αποκριάτικος σκοπός από την Έλλημπο. Εδώ τις δύο τελευταίες Κυριακές της αποκριάς γίνονται οι μοσχάρες, τα μασκαρέματα. Οι κάτοικοι μεταμφιεσμένοι και με τη συνοδεία μουσικών οργάνων γυρίζουν στους δρόμους και στα σπίτια τραγουδώντας επίκαιρες μαντινάδες, σατυρικά και βομολογικά τραγούδια.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Στο σημείο αυτό τελείωσε και η σημερινή μας πρωινή ζωντανή συναυλία του Σαββάτου με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο με όργανα που χάνονται στα Δωδεκάνησα. Έπαιξαν λύρα ο Μινάς Πρεάρης, ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και ο Μανώλης Κοστέτσος. Λαγούτο ο Γιώργης Πρεάρης και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης και τραγούδησαν από την Έλλημπο ο Γιάννης Διακογιώργης και ο Γιώργης Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και από τα κάτω χωριά η Μαρία Κριτσιώτη και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Η μουσική έρευνα στην Κάρπαθο, η παραγωγή, η επιμέλεια της συναυλίας έγιναν από τον Λάμπρο Λιάδα και τον Νίκο Διονυσόπουλο. Ευχαριστούμε τον Έπαρχο Καρπάθου, κύριο Παναγιώτη Φερεντίνο, τον Πρόεδρο της Ελλήμπου, Γιώργο Σακέλη, τον Κώστα Ζαβόλα, τον Ηλία Ζερβουδάκη και όλους όσους συμπαραστάθηκαν στη μουσική έρευνα και την πραγματοποίηση αυτής της...

στο Πέργερο της Βρυσικιάς, στη Στεφανά στη Ρίζα. Ένας λεβέντης λυριστής με δυο λαούτα παίζει. Με δυο αρχοντολάουτα, παλιά, γλυκά και αμπάσα. Ασέλινος η λύρα, αγρόξυλο το ψάρι, με τρίχες από λογουρά και κούνια ασημένια. Όσα τα χρόνια του Χριστού, κάπου 33. Κι είχε μια κόρη σκαλιστή και λιγνοκαωμένη, κοίτο και το καπάκι της φτενό και κατρανένο, ίδιος και ο καβαλάριστη, και από καλάμι ο στήλος.

Και ο Χάρος σαν να ζήλεψε, σαν να του κακοφάνη, και παίρνει το τραουιστή και τα παλιά λαούτα, και πόμινε ο λυριστής που το νεότερός του, και όλο τους ενοήρευε καθημερνή και σκόλη, μέχρι που ήρθε ο Χάροντας και εκείνο να τον πάρει.

Δεύτερο επιτραπέζιο, το κλέφτικο του Κίτσου Ιμάνα, επίσακτο από την υπηρετική Ελλάδα, αλλά προσαρμοσμένο στο μουσικό ύφος των Ολυμπίτικων επιτραπέζιων τραγουδιών. Η διάδοση κάποιων τραγουδιών της Στεριανής Ελλάδας στην Όλυμπο οφείλεται σε Ολυμπίτες που στα παλαιότερα χρόνια έτυχε να ζήσουν σε εκείνους τους τόπους και να μάθουν τα τραγούδια τους, που στη συνέχεια τα μετέφεραν και στον δικό τους τον τόπο.

Μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου, τα ξεσπάσματα συνεχίστηκαν, αλλά ήταν από χαρά για τον ερχομό της Λευτεριάς ύστερα από κατοχή αιώνων. Σε κάποιο γλέντι λοιπόν, ο Ανίστου Ασυλάκη τραγούδησε

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Συνεχίζοντας, ο Ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως μέσα στην ψυχή του άναβε η φλόγα της επιθυμίας για τη λευτεριά.

0: Όταν η ερνία του τζάβαλη κάποτε πόντιζε στο ποταμό και της εκόψα το νερό, βλέποντας πιο πέρα τη σοφίλα του τελόγκου, έβγαλε φωνή μεγάλη και είπε:
1: «Η κοψάς μου το νερό το πιτσοράει φλέα μου να αγκομπεί και να ψηλώσει το νερό και να βριέσουν και να καρκανιάσουν οι φλεμόνοι σου και να σου έρνουν παωμένο νερό και να μην το νιώθεις».
0: Η σοφίλα του Ελιπέτη, ακούγοντας την ερνία, της απαντάει αλληγορικά:
1: «Για μωρί σου το έκοψα το νερό μου να κομπεί το όμα σου και να τσέχει ο σάτου το νερό του της εμπεογονίου της εμπισεόγκονα που να έχει πίτα το σκεντήρι το ωραίο το πούσκι που κοίταμε τσέ».
0: Η μαρούκλα του Νεπέτη ακούει τις φωνές και νοσηρίζει και εκείνη:
1: «Για που να καουλιάζουν 72 ασκλίες και να είναι να σας μάθει τάντο».

Και ο Χάρος σαν να ζήλεψε, σαν να του κακοφάνει, και παίρνει το τραουιστή και τα παλιά λαούτα, και πόμινε ο λυριστής που τον νεότερός του, και όλο τους ενοήρευε καθημερνή και σκόλη, μέχρι που ήρθε ο Χάροντας και εκείνο να τον πάρει.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Έλα.
1: Απολύτερο το ξάρι λιγάκι.
0: Ναι, εσείς και... είστε βρασί, εγώ ήρθα κακόμοιρος, ταλαιπωρημένος, κουρασμένος. Τι είστε, σας βρήκα καντυλισμένος. Εγώ ποιο δεν μπορώ να κλαιπίσω.
2: Σιγά το καντήλιο, ρε.
0: Όσο να είναι, έχουν πιει και ένα μαστράπα κρασί.
2: Καντυλισμένο.
0: Το καντήλιο σου.
2: Βαλιασμένα, πεις εντάξει.
0: Εγώ δεν μπορώ έτσι, δεν κάνω. Εγώ άλλο πιο λιγάκι δεν μπορώ να.
2: Εγώ με το νερό
0: δεν γίνεται τίποτα.
2: Με το νερό μπαίνει μου.
1: Και τι τίτλο θα δώσουμε στο συγκεκριμένο αυτό.
0: Μην το δηλαδή της
1: Ολυμπιακής. Όχι ρε
0: παιδί μου, καθαρά Δευτέρα ρε παιδί μου.
1: Καθαρά Δευτέρα.
0: Καθαρά Δευτέρα, τι
2: ξέρετε. Όχι
0: ρε παιδί σιγά, σιγά λίγο, σιγά λίγο.
2: Απομεινάρια,
0: και πάλι αυτή. Είδα να γράφει Γιάννη της Παντινάδας.
2: Για να μας δείξει τα μπίτια μας.
0: Ξέρεις αυτό με τη φωτογραφία.
3: Έχει το καινούριο σύστημα των Αμερικανών που βγάζει ακτινογραφία.

0: έτσι από εδώ και κάτω λέει. Και τον παίρνει στην κρυά, λέει να και τον όγκο σου λέει.
1: Άμου φάει τον παιδί μου και τον όγκο.
0: Ω τον παιδί μου, μια χαρά είναι και μοιάζει και στη ρεβάντα όπω τη βάζει.
2: Του πατέρα μου.
1: Του πατέρα μου. Του πατέρα μου.
0: Του πάπου του.
1: Όλα ξούρι στο ζύγι, κόλλο στραγγί. Είναι
3: το κακό του.
1: Θα πάμε.

Yani.

Γιατρέ, γιατρέ, μα

0: Η αγάπη σου μας κάνει πολύ πεθάμενο.
1: Έλα κοντά μας.
2: Έλα.

Καθηγητάς και γιατροί, συμβουλή και δασκάλοι.

Βρισκούνται στην παρέα μας.

έρχεστε και μας την έρχεστε και μας την έρχεστε.

έχει. Τα λόγια μου προσέχοντα. Τα λόγια μου προσέχοντα. Με θα τα συγκρατήσω.

Thank you.

0: Το πέρασμα σας.
1: Δεν το πάει
0: τώρα. Ζάνας τραπήκε.

πλάσμα σας σαν αστραπή και θέλει. Απόψε, αχ, απόψε, αποφέγγει.

0: τίποτα να πας στο πίνο με. Αυτή την ώρα μάκο βρούμε στο χωρό μέσα.
1: Είναι ένα και αυτό πολύ.
0: Αν μάκο βρούμε στο χωρό μέσα είναι μην απογοητεύεσαι.
2: Έπε, έπα, θα ρε τέτοια πάρε.
0: Το ξεστά βρίσκω μέσα.

το γέλαμε στο κεφί σας.

ευχαριστείς Πανάγια. Αγγίκαρστείς Πανάγια.

0: Εδώ πέρα λέει, πέρα και πόη.
1: Πάμε. Αλλά μην θέλω.
0: Κάνε αυτό. Δεν κάνει καλή μόνο. Το τρώγω αυτό το πράγμα. Να πάτε, πάτε.
1: Δεν θέλω.
0: Αγιάννη είναι.

Thank you.

Γιώργο. Γιώργο.

0: φτιάξουμε τώρα κι αυτό. Που φτιάξουμε ρε, για το καλό. Που φτιάξουμε.
1: Που φτιάξουμε.
0: Που φτιάξουμε.

Ελιόρα, τα, τα, Ελιόρα.

Όχι. Ω, Θεέ μου, αγάπη μου. Ω, Θεέ μου, αγάπη μου.

Ξέρετε, να μην πείτε να μην.

0: και τη στή, αχι και τη στή μου με, και τη στή μου με ακόμα,
1: και τη στή, και τη στή, και τη στή μου με ακόμα.
0: Τες που δώσα, ψυχούντες πόλες, και τη στή.

γι' αυτό και δεν ξέχασα τους.

Σίγουρος είμαι, σίγουρος είμαι, ακούω.

0: Τούτο το γλεντί, τούτο το γλεντί στο. Τούτο το γλεντί στο πλατί.
1: Θα σου πω ότι. Ότι.
2: Γεια.
0: Τούτο το γλέντι στο πλάτι το παρακολουθούσε.
2: Εγώ θα σου βάζω.

Τώρα τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλειά μας, τι είναι η δουλ

Γιαν τα σωρά που

γάιδας, εσύ είναι γάιδας, εσύ είναι καταβέρση.

χαρά. Κάθε πρωί τον ήλιο

πάει. Παιδιά, άγλεν την πεθαίνει.

0: αγκρίπα παραμερίζεται δι.
1: Ωραία, είναι.

Αμήνε μάνες στενάγους, αμήνε μάνες, αμήνε

0: φεύγει, μα φεύγει. Μα φεύγει, αψέσβησε.
1: Μα φεύγει, μα φεύγει. Μα φεύγει, αψέσβησε.
0: Αν ωραία είναι η ζωή, μα φεύγει, αψέσβησε.

Προχτές σε καλώς ορίσα.

I can't.

0: έντε καμίνες στεχομέι εις του βουνού γυράνι.
1: Έντε καμίνες στεχομέι εις του βουνού γυράνι.
0: Και περιμένω την τροφιά και περιμένω.

Το ήλιο συμβαίνει μου, το ήλιο συμβαίνει.

0: Αριστότη.
1: Κοίδια σου δένει μου Παναδιά Μαρίκα. Και πάνω εις τα γερακιά, και πάνω εις τα, και πάνω εις τα γερακιά. Πάνω εις τα γερακιά, εις τες, από

άνθρωπος είναι ένας και πας θα το και θα το

φως συνένω στο φως και θα και θα το και θα το συνέχισα. Θέλω και το καθήλυτη μα θέλω

0: ακούσει, απέχουσι τα, απέχουσι τα γράμματα.
1: Απέχουσι, απέχουσι τα γράμματα, απέχουσι τα γράμματα.
0: Άιτες, όπα, ποντίτσου, άχι ποντίτσου, ποντίτσου πάνω σύνη.

Σα την πονάσα, την καμπίνα.

0: από τι αίτες, από τι κάγω, από τι κάγω σύνη.
1: Πάλι αυτή η βολή.
2: Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ μερακλή.

Το μεράκλι μ' απόψε την ανέχει. Κι απόψε, στεγρά κι απόψε,

κι απόψε είστε γραμμάτα. Λέει κι ο νους του τραχεί, λέει σε. Όλοι ρε μακρύ, δώστε και την αλουγάνα μπιού ρε παιδιά, δώστε και την αλουγάνα μπιού ρε. Αν μία διάσω πάλι, αν μία διάσω πάλι, αν μία.

just been enough. Except it just be less except.

δεν πρέπει να τις κάνεις. Είτε, είτε και στιγμές εξάδερφε, δεν πρέπει να τις κάνεις.

το κέφι σου για να βρεις. Ήσουν άφρωτο με, ήσουν άφρωτο με ράχτη. Ήσουν άφρωτο με ράχτη, μα σε επηρέασα. Μα σε επηρέασα. Ήσουν άφρωτο με ράχτη.

0: Γεια.
1: Yeah.

Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν

ξέρεις να αλλάντας. Δεν ξέρεις να αλλάντας. Δες μου τώρα.

0: Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
1: Και θα

0: τα φέρνει.
1: Ναι.
0: Ό,τι να είναι, βρε.

Ευχαριστώ.

κοιτάς, όλα ασφαρά συμπαίνουν, κανά δείτε και μπορέσει.

βρίσκομαι αστανό κεφάλος στου λεμπιού τις ώρες. Άρα.

σολόνο και στις συναλύσεις Thank you.

για την Αγία, ποθέ για την Αγία.

έτσι. Ε, όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς. Αμά, όσα κι αυτούς που αγαπώ. Σαν πάω σαν κακούς να πάω. Έλειτε σώσα. Φίλε μου,

Thank you.

Yeah, sure.

0: μας ταινιάσματα προς το Θεό να αρχίζει. Θεέ μου, αν είμαι πλάσμα σου, γιονατιστή σου δέμε, που τη βαριά τη μοίρα μου στείλ ελευθέρωσέ με. Ξένος ολόξενος περνά, σγουρός και διωματάρης, με τα χρυσά του τάρματα στάλογο καβαλάρης. Φύε ξενάκι μου από εδώ, να μη σε φάει και σένα, τούτο τα μέρο το θεριό που θέλει να φάει εμένα. Λιγάκι να αποκοιμηθώ πάνω στα γόνατά σου, κι όταν θενά βγει το θεριό, θενά είμαι εγώ κοντά σου. Κι ως ήτον άβγει το θεριό, τα όριε συντρέμα, κι η κόρη από το φόο της είπεν αλύσε μένα. Σηκώνεται ανατολικά και το σταυρό του κάμνη, και δίνει του μια κονταριά απάνω στο κεφάλι, και ξαναδευτερώνει του και παίρνει το στο στόμα, και τότε σε ταράχτησαν οι πέτρες και το χώμα. Δίνει του κι άλλη κονταριά και στα μυαλά του εμπίχτη, ως και τη γη κοκκίνησε το αίμα από χύθη. Πέ μου ξενάκι μου να ζεις, ποιον είναι το όνομά σου, και θέ να κάνει ο Κύρις μου δώρο στην αφεντιά σου. Γιώργη, στρατιώτη, λέσι με, που την Καπαδοκία, κι άμε να πεις του Κύρι σου να χτίσει η εκκλησία, να γράψει μέσα ζωγραφιά Χριστό και Παναία, και στη δεξιά της τη μεριά να κάνει καβαλάρι, αρματωμένο με σπαθί και με χρυσό κοντάρι.
1: Το φως δε παλιώνει, σαν αμφορέας με παλιό γλυκό κρασί γεμάτος. Ίσου χωριό μου, μην πλάσες στις γης το κάθε κράτος. Στην Όλυμπο πομίναση η γέρη και το αγέρι, κι οι νέοι ερεματίσασι στις γης τα πάνι αίρι. Εν έχει πλέα στα ουνιά βόσκησες και οσκαρία, μη εμαούνες στο στενό σκαφιάες στη Σαρία. Μέσα σε κατελήματα κι αυλές χορταριασμένες, κοίτου τεγλέντια και χωρί μνήμες αραχνιασμένες. Όλυμπος ήτον η βοσκή, η δρύλα και η σιτάκα, τώρα είναι τα γυμνά ουνιά, τα χαλατά μητάτα. Όμως τι κι αγερνάει Όλυμπος, όσο κυλούν οι χρόνοι, παλιώνει η λάμπα, μα το φως ποτέ του επαλιώνει.

Ο Ολυμπίτης του χθες. Η βροχή μαστίγωνε και σκέρωνα το πρόσωπό σου. Το δάκρυ σαν στέγνωνε πατόκορφα, ο ήλιος σε όργωνε. Ο ίδρος στη γη τη σαστισμένη πότιζε. Και εσύ, νότες βυζαντινές στο πέλαγο, το πόνο σου. Εκατόχειρας, μα άγγελος αληθινός. Κι ήταν γλυκό για τα παιδιά, στα κούμιλα το παραμύθι. Λύτρωση το όνειρο, στο σταυλαλόνι φαμιλίτη και στο μουτζούρι τα τρουφτούλια, δείπνο βασιλικό. Όλα ρυθμός, μυρολόι και γλέντι. Εγώ δηλός, λιποτάχτης, άβουλος γραφιάς, μα λατρευτή σου, Ολυμπίτη του χθες.

Γεια σου, Πορτά, που κάναμε.

0: Μαλάκι, αμόνομαι, αμόνομαι,
1: αμόνομαι.

Ευχαριστώ.

Πού είναι μακριά! Ε!

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Let's go!

Θα τη δείτε, Μαρίκο, υποψία, ναι.

όλο το χρόνο που είναι, ο Μανώλης έφτασε να κοιτάξει και όλο το χρόνο. Δεν είναι σημαντικό. Το χρόνο, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θέλω, θ

Γεια σου, Μαριά.

Oh!

0: μεθύσαμε.
1: Δώστε, δεν μεθύσαμε τίποτα, δεν μεθύσαμε. Μπρος, μπρος, δώστε καμεράκι. Μπουκάλι, βλέπεις τίποτα.

Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικ

Oh!

Oh,

0: Δώσε μια λαμπάδα εκεί πέρα.
1: Δεν μπορεί να κάνει καλά πράγματα. Oh, that's the matter with that.

0: δάσκαλε.
1: Oh!

Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πά

0: Γεια σου Βασίλη! Γεια σου Μανώλη! Να την αγαπάω! Το σπάει σε καλοσάδο!
1: Γεια σου Μανώλη! Σε καλοσάδο συνέχει! Στην πρεβάντα, ο Γιωργάνης συνέχει που λέω να πούνε!
0: Εδώ είναι, εδώ είναι!
1: Εδώ είναι! Εδώ είναι! Εδώ είναι! Εδώ είναι!

Αν μας βανάει και θα πω στον τέλος.

0: Μπράβο, Μάρι. Από τη διάρκεια του Μόσχυλου. Γεια σου, κουμπάρε από Γιάννη. Γιάννη, γεια σου.
1: Αχ,
0: ναι, ναι, ναι. Αχ, ναι, ναι.

0: αγαπώ.
1: Αμέσως παίρνει τη συνέχεια ο δάσκαλος ο Παυλίδης.

Ο Αντωνής ήταν ο φημισμένος γυναικάς την εποχή του στο χωριό. Μια ημέρα, καθώς επίαινε από τις ανιερίες για την αυλώνα, το συναντά μια κόρη και μεταξύ άλλων τον ερωτά. Μου λέει, Αντωνή, πόσες καταλαβαίνεις τις γυναίκες που θέλουν μαθές? Εκείνος, χωρίς να χάσει καιρό, της απαντά. Απλώς τις μυρίζομαι. Για μύρισέ με λοιπόν, αούμε να θέλω και γιο. Και αυτός, αφού έκανε πως τη μυρίστηκε και λόγω της ακαταλληλότητας του μέρους, στις ανιερίες, της λέει, «Δε θέλεις του λόγου σου?» Εκείνη, ταραγμένη από την απάντηση, του ξαναλέει νευριασμένη, «Ε, Αντωνή, πας κι είσαι συνοχιασμένος?»

στα φρικό σιφόνα. Μες στα πρίμα, μες στα πρίκο σιφόνα.

πατινάδες εκείνο τον καιρό εγίνονταν με ιδιαίτερη πίστη και προσήλωση, γιατί ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης από τη μαύρη σκλαβιά. Σε μια τέτοια, όταν η παρέα ευρίσκεται στον Άι Δημήτρη, αγναντεύοντας το καθάριο πέλαγος προς τις φύσες, ο Κωνσταντάρος, απευθυνόμενος στη θάλασσα, είπε νοσταλγικά:

1912. Τα μέχρι τότε τουρκοκρατούμενα δωδεκάνησα καταλαμβάνονται από τους Ιταλούς. Οι δωδεκανήσοι νόμισαν πως η λύτρωσή τους πλησιάζει και δέχτηκαν τους Ιταλούς σαν ελευθερωτές. Όμως όλες οι προσδοκίες τους διαψεύστηκαν, γιατί έβλεπαν πως οι Ιταλοί άρχισαν να εφαρμόζουν σχέδιο εξιταλισμού των νησιών, στο οποίο προεβλέπεται απογραφή πληθυσμού και περιουσιών, σταδιακή απαγόρευση διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και γενικά αλλαγή της εθνικής συνείδησης. Σ' όλες αυτές τις μεθοδεύσεις των Ιταλών, οι Δωδεκανήσοι δεν έμειναν απαθείς, αλλά αντέδρασαν με τρόπο έντονο και πολλές φορές βίαιο. Τα περιστατικά που θα αφηγηθούμε συνέβησαν στην Όλυμπο της Καρπάθου, σε εποχή που το πανίσχυρο τότε Ιταλικό κράτος είχε εδραιώσει την εδαφική κυριαρχία του στα Δωδεκάνησα και όλα τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Το αναφέρομαι αυτό για να αναλογιστούμε τους κινδύνους που διέτρεχαν οι πατριώτες εκείνοι, άντρες και γυναίκες, όταν εκινούνται ενάντια στους Ιταλούς, και να θαυμάσουμε τη μεγάλη ψυχική τους δύναμη και τον απαράμιλο πατριωτισμό τους.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδελφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: τη Ελέσσα που τα μουράλα μου από να κομπού τα πω!
1: Ενή μου είναι γιο ουκενία που να ζω και ο Θεός πολλά χρόνια να πιάσει το τρισιπαιό γονό σου στα όνατά σου και να το χορεύεις και να λέεις σαν την ύφη, σαν την νιά, σαν την κίτρου λεμονιά και κουπεπέ, κουπεπέ, κουπε, κουπε, κουπε,
0: κουπε. Η ούλα σου κι όπως σκορπίζουσι το σπόρο στα χωράφια να σκορπίζουσι τα 208 κόκκαλα που έχουμε από το πιο μικρό που είναι τα φτύου μέχρι το πιο μεγάλο που είναι το κουναβλί.
1: Και εσένα να σκορπίζουν οι μοίρες όλα τους τα καλά στο σπίτι σου και στη φαμίλια σου και ό,τι επιθυμείς να το είσαι να είναι τε κορούλα μου. Ό,τι θέλει.
0: Εγώ επιθυμώ η φλέσσα που κυλά το όμα σου από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες από όλες μαζί 950 χιλιόμετρα. Να μπερδέψουσι με τα 45 μίλια νεύρα σου και να φράξουσι οι 300 εκατομμύρια κυψέλες στο φλεμόνο σου.
1: Αμε και σένα, αν τόσο πάρτες να ενούν οι στράτες σου, κακό ποτέ να μην τσεύρει, αμε ό,τι μου θέλεις να έχεις κόρη μου. Εν είναι ξαπτιό και σου τάπα. Ό,τι μου θέλεις
0: και να... Και ό,τι μου θέλεις να έχεις.
2: Ό,τι μου θέλεις να έχεις. Είναι μια ευχή ή είναι μια κατάρα. Εξαρτάται τι θέλουμε να πάθει ο άλλος. Ό,τι δίνεις, παίρνεις.

Μάτια σου πουλί μου, σαϊτές μου πέτου, μη κόρες το μάτια σου.

πια. Και πως το γράφω το πάμε στα λίγια. Λεβέντινα, Λεβέντινα έχεις, Λεβέντινα έχεις πάντοτε.

Λεβέντη, να έχεις παντότε τον Άγιο μας βοήθεια.

ξενιτεμένου σας. Σύντομα να γυρίσει, σύντομα. Άιτε, έπαιζε τη λύρα, λύρα σου γάλα. Παίζε τη λύρα σου γάλα, τραβά το ψάρι. Ξέτε έπαιζε τη λύρα σου καλά, τραβά το ψάρι. Θέλω σε άλλη, θέλω σε άλλη εποχή. Θέλω σε άλλη την εποχή.

εσύ, εσύ ανά την ίδια σου.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

η σοφίλα του Φασάκη. Ένα χειμώνα, με κινημένο σωρόκο, εμπαρκάραμε σε μια μαούνα από το Γιάπλο να πάμε να σκοπό στο Αφάνι. Καπετάνος της μαούνας ήταν ο Οργής ο Μανιός. Και κουμπολάτες, ο Οργής ο Μαραγκός, ο Μύτος ο Μανολής, ο Μπαλάσης ο Μανολής και άλλοι από ό,τι σε θυμούμε πλέον. Εγώ μου πέουλας 15-16 χρονών και θυμούμαι και ήμουν σεντελημένος σε μια ρασαία από την κορφή μέχρι τα νύχια. Είχε και πολλές γυναίκες και χαλάκια βέβαια. Ας είναι. Κάρκα τα μονάρια. Εστελεομάχου των οικουμπολάτες, αμοσορόκος, εκείνος και μόνο. Εσπιθολόαν η θάλασσα και ήβγαλεν εκείνη την κάπνη. Ήρθε τον Ισκέρωνα, κύλουνε να πόλας έλα τη βάρκα και τους ανθρώπους. Ο Αγκόργης ο Οργής, από τους στο Κολοσσάνιο, ήβγε κουράγιο στους άντρες με τα τσακίσματα. Αν μη είπαμε νησορροκάδα ή το στα πάνω σκαλί. Με τα πολλά πάθη εζιώσαμε στο Τρούλακα, μέσα στο μάτι του Σωρόκου, αν μη το πλέα αδύνατο να το καβαζάρουμε. Μια να αποφοβούν τον οικοπολάτες μη σπάσει κανένα καρμό, ή κοπεί κανένα τρόπο, ή ξεσανιωθεί καμιά μανταλιά και πνίξει το κόσμο. Και από την άλλη είναι οι νέκες από Νεσουίσα και έρνουν τον ανεμαλαρισμένες. Σαν είναι αυτά ο καπετάνος, ο ορσέρι τη μαούνα και πρίμα πλέα εξαναγιάει στο Γιάπλο. Τότε, σαν είναι τη βάρκα νησουφίλα του Φασάκη, εφούμισε το καπετάνο και το σούρμου του. Και λέει, σωρόκος ήταν ο καιρός και βράχησαν οι τρόποι. Χρήματα ενωμούστακα να τάχουν οι ανθρώποι. Ο ένας ήταξε κερί και ο άλλος πανοφόρη. Και ο Αγκόργης ήταξε τη βράκα να μπουφόρη. Είχασες καπετάνο μου όλο το μεαλίκι. Πες μας τι στο ξανάπαθε τούτο το ρεζιλίκι. Τι εσύ τον αμπουντόλησε της βάρκας το πλωρίσι. Θυμάστε πως θα σήλε πίσω πως θα ηρίσει. Τα μπέλη θέλει κλαευτή και ο χαρκιάς αμόνι και οι βάρκες οι σαριάτικες καπάσουν στο τεμόνι.

Όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε η Ιταλία, στη βάφτιση ενός παιδιού του Αντωνίτου Καστελοριζιού, κάποιος άλλος τραγούδησε αποθαρρυμένος.